γιορτ βυράγω τούτ φοράν, έτσι μπούς ο κόρντο τον κοράν. Κι άμα βοτιού, θα μία κυλάτ, να μη γοσμό.